Να έχω μια και ένα μέγα μπορείς της κουρτσούν και ένα. Δηλαδή, εγώ στα μέγα μπορείς. Να έχω μάλλον για τα μακομίδα. Εσύ είναι ο μπουμ. Να μπουμ μπουμ μπουμ, τσοξιμάνο μπουμ. Βίλα TikTok κρέμιγς βέβαια.